0: νοσηνά, ναι ράδιο, μου ράδιο, μπέσε προφέ ράδιο.
1: FM νοσηνά, μπουσί καινού ράδιο, σαν ναι σοαδάγι.
2: Μα παρούν μπουρακένι, αμφάκι καμιζίκ βακένι, νοσηνά κάνα βικέμε.
3: Sasa ya yule kukuwa nubatia kano yukamite na kano nubatia buteni tuye niso kwa gase mena mwemgia bila amigia kwa lata mkwa suku hangia duha so adege mwembila gendi se hanga kwa nubatia kano yukamibulu kano ugireyo suhe ura bulu nsangiru msa mbila gyeo